εκείνες μέρες πάνω από το ποτάμι. Με ένα μεγάλο κασετόφωνο γύρω από το κεφάλι. Περνάσα αόρατα στα κομπρεσέ του δρόμου. Πειραιά καλή πολύ. Το λεωφορείο του λόφου. Ένα παιδί στη διασταύρωση ζητά λεφτά για ψωμί. Καθαρίζει τα τζάμια εκατοντάδων ταξί. Αν τα όνειρά μας διαλύαν,

μέσα να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντασή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς και όσο του φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Rolling.
1: Common Slate, scene 233, take 3.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

0: Dodd is his opinion.
1: Bullshit.

0: 4 Μαΐου του 1984, κάπου στη Βόρεια Αγγλία, στο Λίβερπουλ, βγαίνει ένας δίσκος που λεγόταν Ocean Rain από ένα συγκρότημα του Echo and the Bunnymen. Εκεί μέσα υπήρχε το Killing Moon που έγινε ένα κομμάτι που ο Ian McCallum λέει ότι ήταν το καλύτερο όλων των εποχών, ίσως όχι, αλλά αγαπήθηκε και παίχτηκε πολύ. Με αυτό το κομμάτι λοιπόν ξεκινάμε σήμερα μια ραδιοφωνική παρέα έκτακτη, αλλά καθόλου τυχαία. Χήμα-σχήμα, 3 εκπομπές του Strummer μαζί, σε ένα ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο και στις νότες της μουσικής.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ με

Συνεχίζουμε με Call the Bunnymen τους ίδιους. Είναι το μοναδικό έτσι γκαράζ κομμάτι τους, θα έλεγα, έτσι, που γκαραζοφέρνει και προσωπικά το αγαπημένο μου. Do it clean. Καλή ακρόαση.

Και θα συνεχίσουμε με Drinking Too Much και Kill Devil Heels. Ένα κομμάτι που σκεφτόμουν ότι μας ταιριάζει, μιας και έχουμε αυτή την ωραία παρέα και πίνουμε κι εμείς πολύ.

0: Και ακούσαμε στη σειρά πρώτα τον κύριο Μέικ Στίβενς από την Ουαλία και το μακρινό με ερωτηματικό 1970 και το Ghost Town. Μετά, Δημήτρη.
1: Μετά ακούσαμε μια άλλη πόλη, τη Silo Town από το Tim Hardin και το 1970, αν δεν κάνω λάθος, επίσης.
2: Και κλείσαμε με το Bury Me Standing από Three Follower Silver, ένα κομμάτι που μιλάει για το να μένουμε δυνατοί και να μην αφήνουμε κάποιον να μας καταπατήσει.
0: Αλλάζουμε λίγο κλίμα, αλλά και αυτό με ερωτηματικό και επανερχόμαστε. Thank you.

0: και οι μουσικές μας βόλτες μας πήγανε στη Δανία αρχικά του 2017 και τους Χαλασάν Μπαζάρ, ψιεδελική pop στα καλύτερά της και το Burns My Mind.
1: Και μετά μεταφερθήκαμε στην Αμερική, ένα posthumous album που λένε στο χωριό μου, ήταν η Sadies, ένα πολύ αγαπημένο μουσικότημα και εμένα και της Faith και της Ρένας. Μαζί με τον Gort Downie ως guest στο συγκεκριμένο live από τους Tragically Hip, μια έτσι ξεχασμένη πλέον μπάντα, indie μπάντα των 90s, φοβερός φυσικά ο Gort Downie. Και μετά πήγαμε, μείναμε μάλλον στην Αμερική και πήγαμε στο Νότο και...
2: Και πήγαμε σε Lynyrd Skynyrd και When You Got Good Friends. Έτσι νομίζω αυτό το κομμάτι το διάλεξα, το έχω διαλέξει από πριν, γιατί έλεγα ό,τι και να παίξουν τα παιδιά, εκτός από φοβερή παραγωγή που παίζουν μουσικάρες, αλλά είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που παίζω εγώ πολλές φορές, έλεγα δεν μπορεί να πάει λάθος με αυτό το κομμάτι, γιατί τα παιδιά είναι φίλοι μου και οπότε ακόμα και να μην ταιριάζει μουσικά, που θα τέριαζε, θα ταιριάξει στους τοίχους.
0: Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, παραμένουμε στην Αμερική,

0: Τι βόλτα ξεκίνησε, πες το ξανά άλλη μια φορά.
1: Άιντα!
0: Αυτά. Η βόλτα ξεκίνησε λοιπόν από το Los Angeles του 1967, τους Clear Light και το Night Sounds Loud.
1: Συνεχίσαμε στο 1967, η Foggy Notions ήταν σίγουρα από την Αμερική. Τώρα δεν, η πολιτεία παραμένει άγνωστη.
2: Και γυρίσαμε λίγο έτσι πιο πρόσφατα με Joshua Black Wilkins και The Devil in a Black Dress.
0: Αλλά πάμε πάλι πίσω στο 1968.

0: Λοιπόν, ακούσαμε δύο πολύ ωραία κομμάτια και πρώτα του Human Beings από το μακρινό 1968 που όμως είναι ακόμη ενεργή και το The Same Man και μετά ένα υπέρχο κομμάτι που λέγεται Panties in Your Purse και θέλει ο Δημήτρης να πει τους στίχους.
1: Αυτός έχει ένα δικηγόρο και εσύ έχεις ένα μπουκάλι. Αυτός έχει τα παιδιά και εσύ μετακόμισες με τη μαμά σου. Σου μαγειρεύει πρωινό και σε αφήνει να οδηγήσει το αυτοκίνητό της. Δεν τη νοιάζει πόσο αργά θα τηλεφωνήσει για να της πει πώς είσαι. Ακόμα τσακώνεστε, ακόμα σου γκρινιάζει λίγο. Κάπως είναι διαφορετικά τώρα από όταν ήσασταν νέοι. Είναι δικό σου λάθος. Έχεις περάσει από την κόλαση. Για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, φαίνεται ότι κατηγορεί τον εαυτό της.
0: Drive-by trackers και panties in your purse.
2: Ένα υπέροχο κομμάτι. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, που το έκανες αυτό. Νομίζω είναι πολύ ωραίο γενικά σε πολλά κομμάτια να ακούμε τους στίχους ή ειδικά με τα αγγλικά κομμάτια που ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, να μπαίνουμε λίγο στο τι λέει το κομμάτι, εκτός από το να το νιώθουμε. Δεν ξέρω, είναι ωραίο. Οπότε συνεχίζουμε με Beggar's Canyon και Withered. Ένα κομμάτι.

0: Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, τελειώνει η πρώτη ώρα του Χήμα Σχήμα. Τι θα πει όμως Χήμα Σχήμα, δηλαδή αυτό θα θέλαμε να σας το πούμε, γιατί εντάξει, δεν το διαφημίσαμε, δεν το είπαμε, δεν το... Ξεκίνησε σαν μπλάκα πριν από μία εβδομάδα, ότι τι ωραία που θα ήταν να παίζαμε μαζί. Εγώ, επειδή έχουν συμβεί διάφορα, δεν προλαβαίνω να κάνω την εκπομπή 4 με 6 το τελευταίο διάστημα, οπότε ο Δημήτρης Κυρένα μου είπανε ότι ναι, αλλά δεν γίνεται να παίξουμε μια φορά μαζί. Άρα, ο κανόνας είναι ότι παίζουμε ό,τι γουστάρουμε, χωρίς να ξέρει ο ένας τι κουβαλάει ο άλλος στα σεντούκια παύλα στικάκια του. Αυτό είναι το Χήμα Σχήμα. Μία ώρα τελείωσε έτσι. Ελπίζω να σας άρεσε.
1: Και συνεχίζουμε, ο λαός βοήθος, και προχωράμε.

0: 1967, ο David Crosby ακόμη στους Birds και ένα υπέροχο κομμάτι, το Thoughts and Words, το οποίο αφιερώνω στους δύο αγαπημένους φίλους που με ψήσανε να κάνουμε αυτό το απρόβλεπτο σήμερα.
1: Και προχωράμε έτσι σε λίγο πιο σκοτεινά μονοπάτια.

0: Αυτή ήταν η θεά Patsy Cline, για την οποία συζητούσαμε και πριν εδώ πέρα στο στούντιο με τα κορίτσια. Πιο πριν άκουσαμε τους Dark Dark Dark με ένα κομμάτι τρίπι του στην Patsy Cline, λεγόταν Patsy Cline, και μετά ακούσαμε την ίδια τη θεά στο I Fall to Pieces. Ρένα,
1: τι να πω τώρα, μετά, τι, με αυτό που μου έκανες τώρα, μετά την Patsy Cline και αυτή την κομματάρα, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να συνεχίσω. Είναι και από τις αγαπημένες μου.
2: Αλλά θα το κάνεις.
1: Θα το κάνω, τι να κάνω. λέω να πάμε με Holy God Lightly και The Brokovs και ένα κομμάτι, όπως μας έκανες έτσι τώρα να νιώσουμε, Perfect Mess.

0: Λοιπόν, και μετά του Holy God Lightly and the Broke-Offs, πάλι κάτι από αυτή την Ήπειρο. Δεν ξέρω γιατί. Αυτή η Ήπειρος κάτι μας κάνει. Συνήθως, τώρα τελευταία παίζω μόνο Αμερική κι εγώ και τώρα και οι τρεις μας φέραμε μόνο Αμερική σχεδόν.
1: Είναι έτσι που κάνουμε πολύ παρέα γι' αυτό.
0: Ίσως είναι η όσμωση. Μία δουλειά συνεχίζουμε με μία...
2: Φιλαδέλφια πάμε τώρα, Greg Weeks.
0: Ωραία. Πάμε σε μία δουλειά του 2026 που μου άρεσε πάρα πολύ. Και για
2: είναι το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Εγώ το λέω από τώρα. Το έχω πει και άλλη φορά, δεν θα βαριέμαι να το λέω. Όποιος τολμήσει, ας βγάλει καλύτερο άλμπουμ.
0: Εγώ πάλι έχω κάτι μικρές ενστάσεις, γιατί άκουσα ένα του Alan Bishop που μου άρεσε. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλα. Αλλά είναι ένα υπέροχο άλμπουμ. Είχε και καιρό ο κύριος αυτός να βγάλει δουλειά.
2: Εδώ να πούμε ότι ο Greg Weeks έτσι έχει και μια πολύ σπάνια αρρώστια που λέγεται σαρκωματώσεις, το οποίο επηρεάζει τους λεφαδένες, τους πνεύμονες και γι' αυτό είχε και νομίζω 12 χρόνια περίπου
0: πάνω
2: να
0: από
2: κυκλοφορήσει
0: ναι.
2: η δουλειά. Αλλά έχει επανέλθει δυναμικά, έβγαλε αυτό το άλμπουμ, επίσης έβγαλε ένα ακόμα άλμπουμ σε συνεργασία μαζί με τη γυναίκα του και άλλους δύο μουσικούς, Μάγκους, το οποίο θα βγει τέλος Μαΐου και θα σας φύγει το μυαλό.
0: Όταν λοιπόν το διάλεγα για σήμερα, πίστευα ότι θα αρέσει στα παιδιά. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ενθουσιάστηκαν που το είδαν εδώ στο Virtual DJ. Το αφιερώνω λοιπόν στο Δημήτρη και στη Ρένα και σε όλους όσους ακούν. An Arrow Star.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Greg Weeks. Μένουμε στην Αμερική και για να συνδέσουμε και πιο πριν με τους Birds, είχαμε και μια κουβέντα εδώ πέρα με τη Faye. Ακούμε τον Jim Clark σε ένα από τα μεταγενέστερα του άλμπουμ μαζί με την Carla Olson που είχαν τότε σχέση Broken Hearts and Broken Dreams. And it sounds like this.

0: Αυτή ήταν η Marissa Nadler. I don't wanna listen to Jim Clark anymore. Πιο πριν άκουσα τον Jim Clark, φυσικά, μαζί με την Carla Olson και Broken Hearts and Broken Dreams. Η Marissa αναφέρεται τώρα, πραγματικά αναρωτιόμουν, ρε παιδί μου, πως δεν έχει βγει ένα κομμάτι που λέει ότι δεν μπορώ να ακούσω αυτό το καλλιτέχνη πια, γιατί με συνδέει με διάφορες περιπτώσεις της ζωής μας. Τέλος πάντων, η Marissa δεν μπορεί να ακούει το Jim Clark anymore, εμείς μπορούμε. Και προχωράμε τώρα.
1: Προτιμούμε τον David Crosby πάντως και καθόλου τον Roger McQueen. Απλά το λέω και αυτό.
0: Αγαπάω εγώ Roger McQueen, γιατί το γνωστόν έπαιξε το πρώτο ψυχεδελικό ρίφ εκεί πέρα, στο έτσι πάλι σχάει. Αλλά τέλος πάντων δεν θα τα χαλάσουμε τώρα, αλλά και να τα χαλάσουμε θα τα βρούμε μετά στο πιώμα. Άντε, πάμε
2: παρακάτω. Και εγώ έτσι νομίζω. Και θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα από τη Δανία που παίζει dark country, έτσι, gothic αμερικάνα. Γενικά, νομίζω και οι δύο μου το κάνατε και δύσκολο και πολύ ενδιαφέρον με το κομμάτι να συνεχίσω έτσι, σήμερα. Το κομμάτι λέγεται Burning Whelp, είναι από τη μπάντα Bound by Law. Ένα κομμάτι έτσι, που μιλάει για τους εσωτερικούς μας δαίμονες και την τραχιά πλευρά της ζωής.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, μετά το Devil's Burning Whelp, θα πάμε σε μια ξεχασμένη ιστορία στις μεσοδυτικές πολιτείες, κάτω από τα Παλάχια. 1968, οι Golden Dawn βγάζουν το πρώτο τους άλμπουμ στο Τέξας, στο Όστιν. Το θέμα είναι ότι αυτό το άλμπουμ ήταν 1,5 χρόνο έτοιμο, η δισκογραφική εκείνη εταιρεία για τους δικούς της λόγους δεν το βγάλε, προηγήθηκαν οι Elevators και ο Rocky. Διάφοροι κριτικοί τότε, γιατί όπως είπε και πριν ο Δημήτρης, στην Αμερική ο στόχος ήταν να σε παίζουν στο ραδιόφωνο. Διάφοροι λοιπόν κριτικοί τότε είπανε «Μα θυμίζει τους 13 Floor Elevator». Ένας εξαιρετικός frontman, ένα εξαιρετικό group, μια εξαιρετική προσπάθεια, πήγε λίγο άπατη από, όπως συμβαίνει και στη ζωή, από συγκυρίες. The Golden Dawn το συγκρότημα, το κομμάτι λέγεται «I'll Be Around». Το διάλεξε γιατί πραγματικά είναι από τις πιο πηγές μουσικές που μπορεί να ακούσει κανείς μέχρι σήμερα.

0: Αυτή ήταν η Γούλη από τη Δυτική Ακτή. Ο κλασικός ήχος της Δυτικής Ακτής στα 60's. Το μόνιμο του άλμπουμ με το ηλεκτροφόρο πρόβατο στο εξώφυλλο. Και If They Only Left Us Alone Now.
1: Μετά ακούσαμε το Jake Blunt με το υπέροχο Mad Mama's Blues. Α, ναι, εντάξει, πέφτουν και οι μπυρές του. Τώρα θα τα ακούσουμε. Και σιγά σιγά. Έλεγε, προβατάκι. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το Jake Blunt με το Mad Mama's Blues. Το άγχος μου εμένα, πάντα να τα τελειώνω όλα. Και κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο τέλος με 2-3 ταξιδιάρικα κομμάτια και τη συντροφιά κάπως να καταλήγει σε αυτό το ταξίδι.

0: Και τώρα όντως ακούσαμε τον James Blunt, τον Jake Blunt, Mad Mama's Blues, ένα πολύ ωραίος τραγουδοποιός, εμένα τουλάχιστον μ' αρέσει, και ένα πολύ όμορφο κομμάτι που η Ρένα μας έφερε πεσκέση.
1: Ναι, τέτοια κάνω.
0: Και θα συνεχίσω λίγο προβοκατόρικα, Δημήτρη.
1: Ναι, τα αγαπάμε αυτά όμως.
2: Τώρα αυτό είναι δουλίτσα σου, Φέι, τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας Έλληνας τραγουδοποιός που το 2025 έκανε την τελευταία του δουλειά, δήλωσε κιόλας γιατί έχει φύγει και από την Ελλάδα ότι δεν θα επανέλθει. Ωστόσο, έχει δισκογραφική παραγωγή από τη δεκαετία του 80, ο Λάμπρος Παπαλέξης, σε ένα κομμάτι που λιδωρεί την κατάσταση που ζήσαμε στον κορονοϊό και εν πολλής μας έχει μείνει όλη αυτή η, μην πω, ας πούμε, σκόλη ηλικίκου, μωρό.

Γεια. Είναι Δευτέρα και όπως κάθε δεύτερη Δευτέρα ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι με τον Γρηγόρη εδώ στο Strummer και τώρα θα πάρουμε το ακορντεόν μας και θα κινήσουμε σιγά σιγά για τη γη της Χανάν. Καλή ακρόαση.

στην πραγματικότητα δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι ακορντεόν αυτό που πήραμε, αλλά εγώ φαντάζομαι ότι είναι ακορντεόν. Επειδή δεν μπορούσα να βρω τα credits, θα σας πω μετά, μην χαλάσω τώρα το τραγούδι.

Αναρωτιόμουν αν αυτό είναι ακορντεόν και επειδή δεν μπορούσα πουθενά να βρω τα credits, αποφάσισα να ρωτήσω ένα από αυτά τα φοβερά AI, το οποίο μου απάντησε ότι είναι μπάσο κλαρινέτο, λέει αυτό. Αλλά λέει ο Ελάιτζα Μινέλη είναι τόσο περίεργος με τις κονσόλες του και αυτά που του είχε δώσει αυτόν τον ήχο. Ούτε μία στα εκατομμύριο να είναι αυτό μπάσο κλαρινέτο. Αυτή είναι άλλη μια απόδειξη ότι το AI δεν πρόκειται να μας κατακτήσει. Είμαστε πιο έξυπνοι από αυτό. Και συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε υμνώντας τον Κύριο. Αν και δεν πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Εντάξει, πιστεύω σε λίγους από τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό και ένας από αυτούς είναι ο πάστορας T.L. Barrett, ο οποίος είχε μαζέψει αρχές δεκαετίας του 70 μια χοροδία την οποία έχει ονομάσει Youth for Christ χοροδία και έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο δίσκο 71 και μέσα από εκεί θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Θα καλησπερίσω την κυρία Χόμσικ, το Σωτήρη, τον κύριο Ζοκ και την κυρία Μπζούρη, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα να εμνήσουν τον κύριο μαζί μου, και θα το κάνουμε αυτό αμέσως τώρα, παρέα με τα πιτσιρικάκια της δασκάλας Νάνσι Ντουπρέ. Εξακολουθούμε να είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Είναι κάποια gospel που μου αρέσουν λοιπόν και νομίζω ότι ειδικό σε αυτό το θέμα είναι ο Tom Waits. Φαντάζομαι ότι καλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Tom Waits. Υποθέτω ότι μου αρέσει και έτσι που έχει μέσα κάποια βλάσφημα στοιχεία, εντός αγωγικών βλάσφημα τέλος πάντων. Σε αυτό εδώ π.χ. έχει ένα στίχο που λέει «Κατέβα κάτω από το σταυρό, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το ξύλο».

από τα 1999 και το Mill Variations είναι αυτό που ακούσαμε. Θα τον ξανασυναντήσουμε τον Waits παρακάτω. Για τη συνέχεια θα πάμε στους Blind Boys of Alabama, τους οποίους, εντάξει, τις πιο πολλές φορές βαριέμαι να τους ακούω, και στο Ben Harper, ο οποίος συνήθως μου φαίνεται λίγο γλυκερός, αλλά όταν συνεργάστηκαν σε ένα δίσκο που λέγεται There Will Be a Light και ο οποίος μου αρέσει πολύ, και μέσα από εκεί θα πάω να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο τυχαίνει να ονομάζεται και Well Well Well, οπότε μπορώ να θεωρήσουμε ότι είναι έτσι και μέσα στην ειδικότητα της εκπομπής, ας το πούμε. Το ξεχασμένο πηγάδι και καλά.

Σε πηγάδι εκτελήθηκε και αυτό το τραγούδι, ελπίζω να το προσέξατε. Ήταν ο Nick Cave, ο οποίος μας έχει βάλει σε πειρασμό, γιατί θέλει να έχει βαλθεί να μας κάνει να σπάσουμε τον κανόνα των 50 ευρώ για συναυλία. Θα έχει φτάσει κανένα 70, φαντάζομαι, το εισιτήριο για την συναυλία του το καλοκαίρι. Και άλλη μια συναυλία, αλλά αυτή που παίζει έτσι εκεί τριγύρω στα 50 ευρώ, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πάμε χωρίς να πουλήσουμε το σπίτι μας, είναι ο Ibauten. Οι οποίοι τον Ιούνιο θα βρεθούν στο Ηρώδιο. Το να πουλήσουμε το σπίτι μας ήταν inside joke, προσωπικό μάλλον πιο πολύ joke, καθώς πουλιέται το σπίτι μου.

Το σπίτι μου πουλιέται λοιπόν, οπότε στην επόμενη, σε μια τιμή φυσικά που δεν μπορώ να το αγοράσω, οπότε την επόμενη φορά μπορεί να αρχίσω να σας ζητάω να μου στέλνετε αγγελίες και τέτοια. Μέχρι τότε θα ξαναγυρίσουμε στον Waits, ο οποίος συνεργάστηκε πριν πολλά χρόνια, λέει, με τους Massive Attack, ένα τραγούδι που το κυκλοφόρησαν τώρα, πολύ επίκαιρο.

και με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Legs dangle from

Και αφού ο Waits παρέμα τους Massive Attack μας περιέγραψαν πόσο σκατά τα έχει κάνει το ανθρώπινο είδος, εμείς θα ξαναγυρίσουμε στο να υμνούμε τον κύριο, αυτή τη φορά λίγο διαφορετικά. Θα βάλουμε τον Neil Young να μας περιγράψει λίγο τη Δευτέρα Παρουσία, φαντάζομαι. Πριν από αυτό, να σας πω για το προηγούμενο τραγούδι, ότι είναι ένα από αυτά τα μουσικά ορόσημα, θα έλεγα, αυτού του καιρού εδώ στο Strummer. Τα μουσικά ορόσημα για τα οποία σας μιλούσα στην προηγούμενη εκπομπή. Και μια και είπα Strummer, να σας θυμίσω ότι ακούτε Strummer. Είναι λίγο μετά τις 6.30 και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Και τα μπέρδεψα όλα αυτά πάρα πολύ. Την αρετή, την καλησπέρα. Καλησπέρα, αρετή. Και Neil Young.

θα σφάξουν τα κοκόρια, λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος. Δεν ξέρω γιατί ένιωσε ο Νιλ Γιάνγκ την ανάγκη να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια που έχει μέσα σε αυτό το δίσκο. Προσωπικά, άμα είναι να γράφει τέτοιες κομματάρες, σας τραγουδάει ό,τι θέλει, δεν με πειράζει καθόλου. Έχω διαβάσει πολύ κράξιμο για αυτό το δίσκο, το Αμερικάνα είναι, στα 2012. Ναι, στα 2012. Εγώ το ακούω πολύ ευχάριστα. Αλλά ναι, εντάξει, είναι λίγο περίεργη η επιλογή των τραγουδιών, πρέπει να το πούμε αυτό.

Γενικά μπορώ άνετα να μην δίνω καμία σημασία στους στίχους εν γέννη, εκτός ξέρω εγώ πολύ δικών περιπτώσεων. Οπότε μια χαρά το βρίσκω το Αμερικάνα του Neil Young.

Αν και δεν θα μπορέσουμε να δούμε τους Beta Band, θα μπορέσουμε να δούμε έναν από τους Beta Band, αλλά δεν το έχω ρε παιδιά, κάπου το είχα σημειώσει, δεν το έχω τώρα ευκαιρία, όπως μπορεί να βοηθήσει κανείς. Θα έρθει ένα group σε ένα φεστιβάλ, θα παίζει ένας από τους Beta Band, το έχει κανείς.

Λοιπόν, η πληροφορία είναι ότι ένας από τους Beta Band με την μπάντα του θα έρθει να παίξει στην Αθήνα σε ένα φεστιβάλ, το οποίο παίζει να το στηρίζει και ο Strummer επικοινωνιακά, το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Στην εκπομπή του Νέκ τα έχω ακούσει αυτά, αλλά τώρα δεν το έχω. Και πρέπει να ξαναγυρίσω στους ύμνους, στον Κύριο, και επιτέλους να ξαναγυρίσουμε και στα ακορντεόν, τα οποία τα έχουμε παρατήσει από την αρχή της εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Οβοζέλικ να παίζει τώρα ακορντεόν, εντάξει, και πολύ σπουδαία.

22 και 23 Μάη στο ΟΑΝ είναι το Indie Pop Festival. Η Αρετή δεν είναι καθόλου αισιόδοξη ότι θα μπορέσει να ανταπεξελθεί οικονομικά από ό,τι καταλαβαίνω σε όλες αυτές τις συναυλίες. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ προσωπικά λέω να πάω στους Neubaut, να πούμε, φέτος, έτσι σκέτο. Γιώργο, τι λες? Γεια σου, Γιώργο. Θα σας πω τώρα, όσο χειροκροτάνε εδώ οι fans του Nirvana, θα σας πω για το Tom Waits ξανά. Εκτός από τη μουσική, απολαμβάνω πολύ και τις συνεντεύξεις του Tom Waits. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έχω διαβάσει και ένα βιβλίο ολόκληρο με τέτοιες συνεντεύξεις. Βρήκα λοιπόν κάποια στιγμή μια συνέντευξη, ένα δελτίο τύπου ήταν, να το πούμε, το οποίο λέει ότι ο Tom Waits δίνει συνέντευξη στον Tom Waits. Σκέφτηκα, θα είναι διπλή η απόλαυση. Τελικά δεν ήταν, εντάξει, είναι λίγο βαρετό, αλλά μέσα εκεί είχε μια ατάκα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ρωτάει ο Waits λοιπόν τον Waits, what is a gentleman, και απαντάει ο Waits, a gentleman is someone who can play the accordion but doesn't.

Το τίτλο που βάζω για την εκπομπή στο Mixcloud συνήθως το σκέφτομαι κατά τη διάρκεια ή μετά, ξέρω εγώ, αν σκεφτώ, ας πούμε, τι υπόθηκε στην εκπομπή. Γενικώς λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το απέξω πασατέμπο θα ήταν ένας πολύ καλός τίτλος για τη σημερινή εκπομπή. Ωστόσο, κατά εξαίρεση σήμερα, το είχα σκεφτεί από πριν, είναι αυτή η κουβέντα του Tom Waits με το Gentleman και το Ακορντεόν, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς γιατί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε είχε κλειδώσει ο τίτλος. Υπότιτλος λοιπόν το απέξω πασατέμπο. Έχω ένα τραγούδι θα σας βάλω ακόμα, αλλά πριν από αυτό θα σας πω το μέλλον. Αυτή τη φορά δεν είναι καθόλου εύκολο να σας πω το μέλλον. Διαβάζω εδώ τα εντόστια από τα κοκόρια που σφάξανε προηγουμένως οι Crazy Horse και βλέπω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ Σωτήρης, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι εδώ Σωτήρης, ο οποίος θα κάνει φινάλε τέλη Μάη στη Θάτσερ, και τον Ιούνιο μάλλον θα είμαστε παρέα σερί. Εκτός αν ο Σωτήρης έχει έμπνευση και έρθει να το σπάσει κάποια στιγμή. Και το πάω ακόμα παραπέρα τώρα. 8 Ιούνιου θα έχουμε και καλεσμένο το Σταύρο. Εντάξει, τώρα αυτό μην το δένετε από τώρα, αλλά αυτό είναι το βασικό μας πλάνο και έπρεπε να σας το πω. Για το άμεσο μέλλον έχετε μια ώρα κενό και μετά προσχέδιο. Να σας πω ότι μιας και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε προς τη γη της Χαναάν, ταιριάζει νομίζω να κλείσουμε με την Κιβωτό της Διαθήκης. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση. Γεια! Yeah. Η Κιβωτός με προβληματίζει λίγο. Όχι, μια χαρά. Γεια! Yeah.

0: Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, το όμορφο μας σχήμα ταξιδάκι τελειώνει.
1: Είναι γνωστό τα λέει στα δύο, όνομα και πράγμα. Σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και στο επανειδήν και ελπίζω να το ξανακάνουμε.
0: Να είστε όλοι καλά.

Johnson.

να δούμε τι ακούσαμε. Η ώρα είναι 8:31 και ξεκινήσαμε με τον Ρίτσαρντ Πίνιας ή Ρισάρντ, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς, υποθέτω κάτι σε Ρισάρντ με δεδομένο ότι είναι Γάλλος. Σημαντικός, πολύ σημαντικός Γάλλος μουσικός και συνθέτης, με παρουσία πολύ έντονη στο underground prog, ας πούμε underground της δεκαετίας του 70 στη Γαλλία, στο Παρίσι, μέλος σε διάφορα συγκροτήματα, πιο γνωστή από αυτούς μάλλον είναι η Heldon και με διάφορα solo project του πολύ γνωστός. Και πολύ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, απέκτησε ένα πιο θρυλικό στάτους στον κόσμο της underground μουσικής όταν συμπεριλήφθηκε και το όνομά του και νομίζω και το ατομικό του όνομα αλλά και το project του Heldon στην λίστα των Nerves with Wound, την πολύ σημαντική αυτή, ας πούμε, αναφορά σε μια σειρά από μουσικούς και συνθέτες και δίσκους που έκαναν οι Nerves with Wound με το πρώτο τους άλμπουμ. Ίσως θα άξιζε μια εκπομπή μόνο αφιερωμένη στην λίστα των Nerves with Wound. Τέλος πάντων, εμείς ακούσαμε ένα κομμάτι από την κυκλοφορία με τίτλο East-West. Πολύ ωραίος, πολύ ρυθμικός, πολύ μέσα στο πνεύμα της εποχής για την οποία μιλάμε. Ναι, αυτά. Home Ruitor ήταν ο τίτλος του κομματιού. Στη συνέχεια ακούσαμε τους Black Dice, ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, από μια πολύ παλιά τους κυκλοφορία, από το 2002. Ήταν η κυκλοφορία που τους έβγαλε ίσως αυστηρά από το αμερικάνικο Noise Underground, το κασετικό Noise Underground, και τους έφερε σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Beaches and Canyons. Είχε κυκλοφορήσει, είπαμε, το 2002 από την DFA Records, ίσως από τα πιο ανορθόδοξα ριλίσεις της DFA, καθώς απέχει μίλια μακριά από οτιδήποτε είναι groovy και dance punk και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε συνδέσει με τους LCD Sound System και το συγκεκριμένο label. Για μένα πολύ σημαντικό άλμπουμ, μου είχε κάψει τον εγκέφαλο όταν το είχα ανακαλύψει εκεί κάπου στα Early Zeros. Έκτοτε τους παρακολουθούμε πολύ τους Black Dice, πολύ ωραία μπάντα. Συνεχίζουν και βγάζουν πράγματα και με side project και γενικώς πάρα πολύ ωραίοι. Μετά ακούσαμε τους Spiders Web, ένα ελληνικό συγκρότημα, μια πολύ παλιά κυκλοφορία από το μακρινό 1991. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Ship of Fools, ένα release της πολύ σημαντικής Elfis Records, ελληνικό label που είχε μια ιδιαίτερη έφεση και καταγραφή στις dark wave και EBM ηλεκτρονικά σκηνής της εποχής. Και πίσω από τους Spiders Web έχουμε τον Σπύρο Φάρο, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Μάκη Φάρο και άλλα άτομα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για αυτό το σκοτεινό post-punk ηλεκτρονικό underground της περίοδου. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναεπισκεφτούμε λίγο αυτές τις κυκλοφορίες αυτή την εποχή, καθώς όσο και να ακούγονται λίγο παλιακά, νομίζω ότι αποκτάνε και μια καινούρια, ένα καινούριο πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να τα ακούσουμε σήμερα. Σίγουρα δείτε την Elfis, την εταιρεία, θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εκεί πέρα.
Μετά ακούσαμε Mark Baron από την κυκλοφορία του στην Penultimate Press με τίτλο Soleil Neon. Ένα release που ακούσαμε και την προηγούμενη φορά. Τον Mark Baron τον λατρεύω. Είναι το noise που μου αρέσει να ακούω. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο μπλέκει τις... δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να μην το λέγανε noise και να το λέγανε ηλεκτροακουστική σύνθεση. Εγώ πιστεύω ότι πολύ εύκολα πατάει και στις δύο κατηγορίες. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που χρησιμοποιεί τους θόρυβους των τεχνολογικών μέσων ο συγκεκριμένος τύπος. Και τα edits τα οποία κάνει νιώθω ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Ναι. Μετά ακούσαμε το κομμάτι Spool από τους Truacar Taxi System. Ένα release πολύ dubby, πολύ μου θύμισε και κάπως πανσονικές κατάβολες και παλιά raster νότων, αν όλα αυτά λένε κάτι για κάποιους. Minimal Electronics με dub techno αισθητική και με μια ιδιαίτερη αίσθηση χώρου. Πολύ ωραίο release, συμμαζεμένο, χωρίς εξάρσεις. Ναι, ο τίτλος του είναι Scarecrow και εμείς ακούσαμε το κομμάτι που είχε τίτλο Spool. Και κλείσαμε με Ernie Althoff, Αυστραλός συνθέτης. Ακούσαμε το κομμάτι του με τίτλο The Emergence of Mammals, που αν τα βλέπω σωστά εδώ πρέπει να είχε ηχογραφηθεί γύρω στο 2005, κάπου εκεί, και εμείς το συναντήσαμε στη συλλογή Loose Cannon με υπότιτλο Sounds of the Australia Experimental Underground. Δεν κατάφερα να βρω κάποιο link για το συγκεκριμένο release αυτή τη στιγμή. Το βρίσκω απλά στο... Α! Μήπως υπάρχει στο Internet Archive. Οπ, μας χτύπησε το... Μάλλον υπήρχε ένα αφιέρωμα στο συγκεκριμένο release σε μια εκπομπή που είναι αρχιοδοτημένη στο Internet Archive. Ζητώ συγγνώμη για το θόρυβο αυτό του antivirus. Έτσι είναι η τεχνολογία, αυτομολύει συχνά πυκνά. Ναι, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συλλογή που είχε βγει και από το Arts Council της Αυστραλίας. Όσοι μπορείτε να τη βρείτε, έχει πάρα πολλά πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλλιτέχνες που έχουμε τιμήσει συχνά πυκνά: Oren Ambarchi, Brothers of the Occult Sisterhood, Robin Fox, Will Guthrie, Alan Lamb, εξαιρετικός, Menstruation Sisters, Nex κλπ. Κλπ. Κλπ. Πίμων. Ένα πολύ ωραίο compilation. Αυτά μέχρι στιγμής και πάμε να ακούσουμε και άλλη μουσική. Νιώθω ότι μίλησα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε CIA Debutant, άλλο ένα συγκρότημα που το έχουμε τιμήσει αρκετές φορές. CIA Debutant came across a Potter.

Λοιπόν, για να δούμε τι ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με τους CIA Debutant και το κομμάτι Came Across Potter από το άλμπουμ Trespass του 2026, το οποίο το βρίσκουμε στο site της Slit Breeze Records, στο Bandcamp της δηλαδή, και στο site αν κάποιος θέλει να αγοράσει το LP απευθείας από εκεί. Η CIA Debutant, ένα συγκρότημα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, και όπως έλεγα τους έχουμε παίξει πολλές φορές, λίγο έτσι ένα dejected outsider minimal synth, post-punk. Τέλος πάντων, το πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτή η φωνή, η οποία είναι πιο πολύ σαν να απαγγέλει παρά σαν να τραγουδάει. Ναι, το LP λέγεται Trespass, είναι αυτό που είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της Silk Breeze Records. Συνήθως ακούσαμε μια συνθέτρια την οποία εγώ καλλιτέχνηδα, γιατί βλέπω ότι είναι και visual artist, πρόσφατα την ανακάλυψα. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, Ρουξάντα Μητάσε. Ρουξάντρα Μητάσε, θα πω ό,τι προφέρετε. Ακούσαμε από το άλμπουμ που έχει τίτλο Black and White ένα μέρος από το κομμάτι που έχει τίτλο Two Waterfalls. Αποτελείται από δύο μικρές συνθέσεις. Θα έλεγα ότι μάλλον θα το χαρακτήριζα ως, με συγχωρείτε, ως EP και όχι ως πλήρες άλμπουμ. Μια πολύ υπομονετική και προσεκτική διαχείριση ηχογραφήσεων από φυσικά περιβάλλοντα. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ψάξτε την. Μετά ακούσαμε το project με ένα επίσης ανορθόδοξο όνομα, XDCVR underscore, το οποίο το βρίσκουμε στο Bandcamp της εταιρείας U Sounds, OOH Sounds, και που και αυτό κάπως παίζει με μια μεταρρεύ νοσταλγική, ας πούμε, διαχείριση ηλεκτρονικού υλικού. Το λέω λίγο περίεργα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τέτοια τάση, μία, ας πούμε, χοντολογική σχέση

να τη βρείτε στο Bandcamp τους, μιλώντας για Hauntology. Η Mordant Music είναι κάπως από τα σχήματα τα οποία φέρανε όλες αυτές τις ιδέες και τις ξανά ανατροφοδοτήσανε με τη μουσική που κάνουν. Vintage synthesizer, retro μελωδίες που θυμίζουν και λίγο artifacts από τηλεόραση και media. Μια συζήτηση που έχει ξανανοίξει λίγο σε σχέση με αυτήν την αισθητική με το επερχόμενο άλμπουμ των Boards of Canada, από το οποίο δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα, περιμένω να το ακούσω κανονικά. Και στη συνέχεια ακούσαμε RR Hairs, ο Έλληνας μουσικός, ο Λάμπρος Τσάμις, από τη συλλογή Call of Oedipus. Ναι, Λάμπρος Τσάμις, σωστά. Αρχές, Call of Oedipus, μαζεύει διάφορες σπιτικές ως επιτοπλίστων ηχογραφήσεις από το 81 μέχρι το 13. Ένας πάρα πολύ σημαντικός μουσικός και καλλιτέχνης μέσα σε αυτό το χώρο. Πιθανώς γνωστός σε κάποιους και με άλλα project, όπως για παράδειγμα το DJ Lo-Fi, και από τη συμμετοχή του σε πολλά σχήματα όπως δεν τα βρίσκω εδώ τώρα, και με το RR Hairs σίγουρα ως το κεντρικό του όχημα. Ακούσαμε το κομμάτι που έχει τίτλο Suicide, το οποίο νομίζω από ότι είναι αφόρο τιμής στους Suicide. Και οι ηχογραφήσεις είναι εξαιρετικά χαμηλής πιστότητας, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που τους δίνει και μια λίγο πιο... τους δίνει το χαρακτήρα τους. Ναι, η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει κυκλοφορήσει από την June, με ένα label το οποίο επικεντρώνεται σε πιο dark wave και χορευτικά, αλλά αυτό EBM ας πούμε πράγματα. Ελληνικό label, μπορείτε να το βρείτε στο SoundCloud του, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται με Bandcamp. Μετά ακούσαμε το project με τίτλο με όνομα Χοάβη, και διαβάζω εδώ ότι πίσω από αυτό κρύβεται ο Κύριλ Βάσιν, ένας Ρώσος παραγωγός. Ακούσαμε ένα κομμάτι από το release με τίτλο Architectonics από την Peak Oil, αυτό το πολύ ενδιαφέρον label. Μινιμαλιστικά drums, θυμίζουν έτσι και λίγο ριτσουαλιστικές έτσι λειτουργικές συνθέσεις. Πολύ ρυθμικό, πολύ ντάμπι, πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ο Χοάβη σταθερά δίνει πολύ ενδιαφέροντα και καλοδουλεμένα releases. Μετά ακούσαμε την επιστροφή του Κάρλος Γκιφόνη μετά από πολλά χρόνια εξαιρετικά αραιής παραγωγής. Πέρσι έβγαλε το άλμπουμ με τίτλο Pendulum. Καλά το λέω. Pendulum, καλέ. Τι Pendulum. Pendulum. Εντάξει, ό,τι να είναι. Το άλμπουμ Pendulum, στο οποίο συνεργάζεται σε κάθε track με διαφορετικό μουσικό. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Axis σε συνεργασία με τον Ben Chasney. Ο Ben Chasney, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι κιθαρίστας, και κάπου εκεί θα μένω μέσα σε αυτό που ακούσαμε. Υπάρχει περίπτωση να είναι κρυμμένη και κάποιο sample κιθάρας. Και τελειώσαμε με τον Billy Fuller, τον κιθαρίστα, θα πω, τον Beak. Ακούσαμε το κομμάτι του με τίτλο Three Blind Mice, που βρίσκουμε στην πολύ πρόσφατη κυκλοφορία του με τίτλο Fragments, και την οποία μπορείτε να το βρείτε, να την βρείτε στο Bandcamp της εταιρείας Invada. Πρόκειται για ένα release το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά ηχητικά και αισθητικά στους Beak. Motoric ήχος ως επιτοπλίστων και λίγο πάλι retro μελωδίες. Ωραία. Μάλιστα.

γλώσσα πάλι. Έχει πάει 9 και 4. Θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια τώρα μουσικά. Θα ξεκινήσουμε με Flaccid Mojo και το κομμάτι Creep Meter και τα λέμε σε λιγάκι.

κύλησε πολύ μουσική. Να πούμε εντάχει τι ήταν αυτά τα οποία ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με Flaccid Mojo ή Flaccid Mojo και από την καινούργια του κυκλοφορία με τίτλο Loose Jacks ακούσαμε το κομμάτι Creep Meter. Οι Flaccid Mojo, οι οποίοι είναι οι Black Dice, ουσιαστικά τους ακούσαμε νωρίτερα ως Black Dice, εδώ τους ακούμε με το αυτό άλλο project με το οποίο τρέχουν τα τελευταία χρόνια, ένα και αυτό έτσι εξίσου δυναμικό, σπασμένο, ρυθμικό project. Προσωπικά μου ταιριάζει πολύ ωραία. Έχει αυτή την δίστροπη, χορευτική, ας πούμε, ενέργεια. Μετά ακούσαμε ένα κομμάτι από μία συλλογή που έχει τίτλο Spectrum Volume 1, η οποία κυκλοφόρησε το 2020 και έχει διάφορες συνθέσεις από Έλληνες συνθέτες ηλεκτροακουστικής μουσικής. Και εμείς ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι από τη σύνθεση του Αλέξανδρου Γεωργιάδη με τίτλο Etude 2. Αυτό το συγκεκριμένο release δεν ξέρω πώς μπορώ να το βρω σε ψηφιακή πλατφόρμα. Κάνω μια γρήγορη... ναι. Phasma Music είναι το label, το δίνω το link στο chat του σταθμού για όποιο ενδιαφέρεται να το βρει. Μια καταγραφή από Έλληνες συνθέτες, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, υπάρχει μια σχετική ακαδημαϊκή προσέγγιση. Βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί έτσι ένα δίστροπο noise κομμάτι όπως αυτά που μας αρέσουν. Και στη συνέχεια ακούσαμε την πολύ αγαπητή Ο Κιουνγκ Λι σε μια πρόσφατη κυκλοφορία της που έχει τον τίτλο Signals από το label Flang. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της εταιρείας Flang ή στο Bandcamp της ίδιας της Ο Κιουνγκ Λι. Το Signals, το οποίο είναι μια σύνθεση που συνδυάζει διάφορα στοιχεία που συναντάμε στη δουλειά της, καθώς και τη σύμπραξη μαζί με το τσέλο και διαφόρων οργάνων, είναι ουσιαστικά ένα γραμμένο, συνδεθειμένο κομμάτι. Νομίζω ότι το τραχή παίξιμο το οποίο έχει στο τσέλο και την προσέγγιση αυτή την πολύ κοκκόδη νομίζω ότι δίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μετά ακούσαμε Κάκου Χάν, αυτό το πολύ δυνατό ντουέτο που έχουμε ακούσει και σε άλλες εκπομπές. Πρόκειται για τη συνεργασία του δύο Ιαπωνέζων μουσικών, Κοσίρο Χίνο και Γιούκι Νακαγκάουα. Εμείς ακούσαμε από την κυκλοφορία τους με τίτλο «Κακ» το κομμάτι με τίτλο «Και Κακ SS2». Το συγκεκριμένο track πολύ drone, αλλά γενικά το release έχει και πολλά στοιχεία από έντονα ρυθμικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια ακούσαμε «Concrete Husband», «I Heard Her Sing», ένα single του 2025 στην NNA Tapes, ένα αρκετά noisy και ρυθμικό release. Concrete Husband έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά ακούσαμε Low End Activist από τα πιο αγαπημένα project των τελευταίων χρόνων, post jungle, post dub, post dubstep, γενικά post everything electronic. Εμείς ακούσαμε από την κυκλοφορία Airdrop του 2024, Airdrop 01, ακούσαμε το πρώτο track, Airdrop 1 Check,
Δεν είναι του λάθος μου τα λέει εδώ. Λοιπόν, ακούσαμε από το Airdrop 3 που είναι το 25 το πρώτο track που έχει τον τίτλο που είπα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα δείγματα deconstructed χορευτικής μουσικής. Μετά ακούσαμε Karen Williams, μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτέχνηδα, πολύ πρόσφατα την ανακάλυψα και με ενθουσίασε το release από το οποίο ακούσαμε τώρα, A Fool's Guide to Reality, και εμείς ακούσαμε το κομμάτι Barefoot with Nothing. Κολαζικό, με εμένα μου βγάζει και μια αίσθηση έντονα conceptual, νομίζω πολύ outsider, ενδιαφέρον και πειραματικό με την καλύτερη έννοια. Μετά ακούσαμε ένα κομμάτι της Charlotte Van Gelder από το soundtrack του Καρκαλού, της ταινίας του Σταύρου Τορνέ. Μια ταινία που δεν την έχω δει δυστυχώς. Αλλά το κομμάτι αυτό το βρίσκουμε στο πολύ ενδιαφέρον, στην ενδιαφέρουσα συλλογή που είχε βγει από την Into the Light με τίτλο Ghost, A Spiritual Exploration into Greek Soundtracks, και έχει και ένα track από τη συγκεκριμένη ταινία. Την έχουμε τιμήσει πολλές φορές αυτή τη συλλογή και άλλη μια φορά και τώρα. Μετά ακούσαμε O Young, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς, από την κυκλοφορία Iowa. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο All Dolls Go to Heaven, ένα πολύ ωραίο ambient μελωδικό κομμάτι, όπως και το επόμενο Claire Rousset, Conditional Love, από το A Little Death του 25, και όπως και το επόμενο Dane Law, Castles on the Mars, Semi Precious Rework, μελωδικό ambient post rave αισθέτικο, όπως λέγαμε και πριν. Και κλείσαμε με τους αγαπητούς Zomes και το Crowning Orbs. Zomes, ο Άζα Όσμπορν, ένας μουσικός ο οποίος ήταν και μέλος των Lungfish. Ένα πολύ ωραίο track και ένα πολύ ωραίο release, το ομώνυμο Zomes του 2008. Και έτσι φτάσαμε στις 10 και στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε όπως πάντα με ένα soundtrack. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το Tangerine Dream από την ταινία The Sorcerer. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τίτλο The Call. Αυτά από μας. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και μια πολύ καλή εβδομάδα και να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και ελπίζω να σας δω κάπου εκεί έξω.

I'm safe, then love is a spectrum, sweet like lemon.

Τις απαραίτητες καλησπέρες, είμαι ο Άρης Κωνσταντέλος. Είναι η εκπομπή Youth Wasted on the Young. Είναι η 24η κατά σειρά εκδοχή της εκπομπής Youth Wasted on the Young και 4η συνεχόμενη, πράγμα που νομίζω ότι αποτελεί ρεκόρ. Επομένως καταγράφεται στα κατάστοιχα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως επιχειρούμε να κάνουμε κάθε Δευτέρα, εδώ από το στούντιο του Strummer Radio στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκινήσαμε με την αγαπημένη Aldous Harding και το καινούριο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή για την ακρίβεια, Train on the Island, 4ο άλμπουμ και για την Aldous Harding. Κινείται στα ίδια επίπεδα και ίδια πλαίσια με τα προηγούμενα, που σημαίνει ότι είναι δισκάρα, όπως όλα της. Άλλωστε, αν εξαιρέσει κάποιος το πρώτο, το οποίο είναι κάπως πιο, να το πούμε, χαμηλόντων και λίγο πιο folk από ό,τι τα υπόλοιπα, και οι τρεις άλλοι δίσκοι της είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Θα ακούσουμε πάρα πολύ πράγμα μέσα από το Train on the Island. Συνεχίζουμε λίγο πιο δίπλα από τη Νέα Ζηλανδία, δηλαδή, που είναι η Aldous Harding. Θα πάμε στην Αυστραλία για να δούμε άλλη μια αγαπημένη, Carla Del Forno, και αυτή κυκλοφόρησε 2 εβδομάδες πριν αυτή τη φορά τον 4ο της δίσκο από την Καλίστα Records, όπως κάνει με όλους τους προηγούμενους. Η Carla Del Forno για κάποια εποχή ζούσε στο Λονδίνο και μάλιστα δούλευε και σε ένα δισκάδικο έτσι πολύ γνωστό της Βρετανικής πρωτεύουσας. Τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει πίσω στην γενέτειρά της και μάλιστα ζει στην γενέτειρα χώρα και μάλιστα ζει σε ένα μέρος το οποίο, διαβάζοντας τώρα, μου θυμίζει αρκετά ηλεκτρονικό παιχνίδι 90s, λέγεται Castlemaine και αυτόματα μου θύμισε το Castlevania που παίζαμε στον Amiga εκεί πίσω στο 90 λίγο. Εδώ Confession, από το Confession είναι ο δίσκος. Θα ακούσουμε μια διασκευή, αναπάντεχη διασκευή, όχι και τόσο αν σκεφτεί κανείς την καταγωγή της Carla Del Forno. Αυτό είναι το Alone With You, το οποίο εμείς φυσικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μιας και οι Sunny Boys είναι κάτι σαν εθνικό προϊόν σχεδόν, παρόλο που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Το Alone With You είναι ένα από τα χιτάκια των Sunny Boys. Εδώ του αλλάζει τα φώτα και το φέρνει ακριβώς στο δικό της ύφος και ήχο η Carla Del Forno. Ακούμε, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, Sonic Boys, πάρα πολύ γνωστή μπάντα στην Ελλάδα και μάλλον μόνο στην Ελλάδα. Alone With You, αυτό είναι το original κομμάτι. Εδώ είναι η εκδοχή της Carla Dal Forno στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με το πιο πολύ αναμενόμενο άλμπουμ για τον μήνα Μάιο τουλάχιστον και μάλλον από τα πιο πολύ αναμενόμενα για όλη τη χρονιά. Όχι μάλλον, σίγουρα, από τα πιο πολύ αναμενόμενα για όλη τη χρονιά. Το σκοτσέζικο ντουέτο των Boards of Canada επιστρέφει μετά από 10-12 χρόνια. Πότε είχε βγει το Tomorrow's Harvest, νομίζω.

οι κυκλοφορίες γίνονται, είναι προγραμματισμένες να γίνονται κάθε Παρασκευή, αλλά άρα την τελευταία Παρασκευή του Μαΐου θα κυκλοφορήσει το πολύ αναμενόμενο Inferno, το πέμπτο άλμπουμ σε περίπου 30 χρόνια που είναι σε ισχύ σχεδόν η Boards of Canada. Και το οπτικό κομμάτι, δηλαδή το εξώφυλλο του δίσκου, αλλά και ο ήχος έτσι όπως το ακούμε και ο τίτλος ακόμα, παραπέμπει αρκετά στη δεκαετία του 80 και λίγο 90s, και ο ήχος του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο γνωρίζουμε μέσα από το άλμπουμ, ονομάζεται Prophecy at 1420, θα το πω, megahertz, είναι αρκετά, ήδη παίζει ο Αμανές, ο οποίος είναι η εισαγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού, θυμίζει αρκετά αναλογικά πράγματα της δεκαετίας του 80.

όπως πάντα αρκετά κινηματογραφική, εδώ λίγο πιο industrial σε εισαγωγικά, όχι στον ήχο, στην ατμόσφαιρα.

Είμαστε σαν αμένα κάρβουνα και εσείς μάλλον είσαστε μένα αυτοί λιγότεροι γιατί το παρασήκωσα το volume. Είμαστε σαν αμένα κάρβουνα λοιπόν για το Inferno, το μόλις πέμπτο άλμπουμ των Boards of Canada σε περίπου 400 χρόνια που βρίσκονται εν ενεργεία. Και για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο θα επισκεφθεί τη χώρα μας πάρα πολύ σύντομα και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Σταμάτασε λίγο. Sorry. Είτε είναι η ώρα που πρέπει να πέσει το επόμενο κομμάτι από πίσω, χωρίς να το θέλουμε. Λοιπόν, θα επισκεφθεί λοιπόν τη χώρα μας πάρα πολύ σύντομα και μου κάνει εντύπωση γιατί πλέον δεν ξέρω, έχω αρχίσει να μην τα μαθαίνω κιόλας. Μου κάνει ιδιαίτερα, μου προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Αναφέρομαι στους De Abbasande, οι οποίοι είναι ένα Ολλανδικό ντουέτο που έτσι ακουμπάνε στον ήχο που ακούμε από την αρχή της εκπομπής. Δεν έχει περάσει και πολύ ώρα, 15 λεπτά είναι. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα, το synthy, wave, pop, πείτε το όπως θέλετε. Οι De Abbasande λοιπόν θα επισκεφθούν τη χώρα μας για δύο συναυλίες, αυτή την Παρασκευή και Σάββατο, την Παρασκευή στο Ilion Plus και το Σάββατο στο Soul, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήξερα ότι υπάρχει Soul στη Θεσσαλονίκη. Το είχα ξαναδεί κανένα δύο φορές, αλλά τώρα έκανε το σχετισμό. Καμία σχέση με το Soul της Ευρυπίδου, φυσικά, που υπήρχε στην Ευρυπίδου. Για De Abbasande, λοιπόν, έμαθα σήμερα ότι θα έρθουν γκουγκλάροντας, επειδή ήθελα να βάλω το συγκεκριμένο τραγούδι, γκουγκλάρα να μάθω μερικά στοιχεία για αυτούς, γιατί δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Και εκεί κατάλαβα λοιπόν και διάβασα ότι πρόκειται να έρθουν στη χώρα μας για δύο συναυλίες. Εδώ δείχνουν γιατί θα επισκεφτούν αυτή τη χώρα, στο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο χορεύεται και τσάμικο, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ παίζω όταν το ακούσουμε όλα. Ονομάζεται We Are All Guilty και είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο και αυτό βγήκε πάρα πολύ πρόσφατα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Ο δίσκος ονομάζεται Manrira. Και εντάξει, δεν τον έχω ακούσει καλά, να σας πω την αλήθεια, γιατί τώρα σας είπα την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον τουλάχιστον. Το κομμάτι που ακολουθεί είναι ότι πρέπει για την Ελλάδα, γιατί θυμίζει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε μεγαλώσει.

Να με συγχωρέσετε για το ρυθμό, δεν ξέρω αν είναι όντως τσάμικο. Είμαι τελείως άμπαλος σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική παράδοση και την ελληνική μουσική παράδοση. Επομένως, στο δικό μου το μυαλό, όλα τσάμικα είναι και όλα τσάμικα τα λέω. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι την Ταμπασάντα, αφού είναι και από την Ολλανδία και σίγουρα κάποια στιγμή θα είχαν βρεθεί κάποιο καλοκαίρι σε κάποιο πανηγύρι να χορεύουν ένα αντίστοιχο ρυθμό πράγματος, άσμα μάλλον. Τότε από εκεί ξεσηκώθηκε το συγκεκριμένο και ακούσαμε το κομμάτι που ακούσαμε, το οποίο ονομάζεται We Are All Guilty και χορεύεται σε σειρά. Και μου θύμισε φυσικά το απόλυτο κομμάτι, το οποίο επίσης το ονομάζαμε τσάμικο. Ξαναλέω, να με συμπαθάτε, μπορεί να μην είναι τσάμικος ο ρυθμός. Και το οποίο κάθε φορά που έπαιζε τότε στο αλίστου μνήμης Κόρτο Μαλτέζε, πιανόμασταν με κάτι σαν μαντήλι και το χορεύαμε γύρω-γύρω στο μαγαζί. Ήμασταν νέοι και ανόητοι. Εξακολουθούμε να είμαστε ανόητοι χωρίς να είμαστε νέοι. Hang Me Up to Dry, Cold War Kids, το καλύτερο κομμάτι που έχουν γράψει ποτέ οι Cold War Kids, είναι επηρεασμένο από κάτι σαν ελληνικό τσάμικο.

το πει όλο το παιδί. Τον άφησε ξεκρέμαστο και το, το λέει και το ξαναλέει. Αυτή ήταν η Cold War Kids από το Robert Edwards. Πίσω κάποια στιγμή στην πρώτη δεκαετία του το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε κυκλοφόρησε αυτό. Ήταν και είναι και θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχουν κάνει ποτέ το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν ακόμα, είναι εν ενεργεία δηλαδή ακόμα, ή αν έχουν διαλύσει, δεν έχει και την παραμικρή σημασία. Εν ενεργεία είναι η επόμενη, και όχι μόνο εν ενεργεία, αλλά είναι και σαν τους ζένια τους, και βγάλανε ένα καταπληκτικό δίσκο, πολύ καλύτερο από τον προηγούμενό τους. Αναφέρομαι στους Ιρλανδούς Kneecap από το Belfast, οι οποίοι κυκλοφόρησαν, όπως είπαμε, πριν από δύο εβδομάδες, όχι μία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, δεν θυμάμαι, όχι, την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, το Fenian, έχουμε πει τι σημαίνει Fenian, ο οποίος είναι ο τρίτος στους δίσκους, στην πραγματικότητα είναι ο δεύτερος, γιατί τον πρώτο δεν νομίζω δεν έχει ακούσει κανένας άνθρωπος. Λοιπόν, ο δίσκος κλείνει με ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Irish Goodbye, που είναι στη slang γλώσσα των Ιρλανδών. Irish Goodbye είναι ότι σαν να λέμε φεύγω χωρίς να σε χαιρετήσω. Φεύγω απροειδοποίητα, ας πούμε, χωρίς να καταλάβεις ότι έχω φύγει. Και το συγκεκριμένο τραγούδι συνοδεύεται από ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που δεν θα πρέπει να λογίζεται με την έννοια του που ασχολούμαστε με το βίντεο κλιπ, αλλά περισσότερο σαν μια μικρού μήκους, σαν μια μικρού μήκους ταινία. Εξάλλου είναι και περίπου 8 λεπτά, ενώ το τραγούδι είναι μόλις 3. Στο κομμάτι συμμετέχει και ο Kai Tempest, που είναι έτσι, πολύ σημαντική η συμβολή του στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και είναι άρτιο, άρτια σκηνοθετημένο, είναι πραγματικά ένα μικρό κομψοτέχνημα αυτό το 8 λεπτό που διαρκεί η ταινία μικρού μήκους, η οποία έχει σαν soundtrack το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο ακούμε αμέσως μετά. Irish Goodbye από τους Kneecap και τον Kai Tempest.

Λοιπόν, Νίκα Πιάρης, goodbye με τη συμβολή και τη συμμετοχή του Kai Tempest και συνεχίζουμε γρήγορα με το πρώτο από τα... Πόσα είναι? Είναι πολλά. Έχω 3 ή 4 ελληνικά τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Μάλλον τραγούδια που προέρχονται από Έλληνες καλλιτέχνες καλύτερα. Που θα ακούσουμε μέσα στη σημερινή εκπομπή. Αυτός είναι ο αγαπημένος Sigma Tav, ο Στέλιος, φίλος καρδιακός από την εποχή που ήμασταν όλοι καρδιακοί φίλοι μεταξύ μας, ενώ από την εποχή της εφηβείας έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Στέλιο. Ο Στέλιος ηχογραφεί εδώ και αρκετά χρόνια κάτω από το ψευδώνυμο, αν και μου της πάει η λέξη. Αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα Sigma Tav, το οποίο δεν είναι για κανένα ιδιαίτερο ψευδώνυμο, με τη λογική ότι είναι το αρχικό του γράμμα του ονόματος και του επωνύμου του. Αλλά οκ, okay, είναι έξυπνο έτσι όπως το έχει βάλει. Ο Sigma Tav λοιπόν έχει κυκλοφορήσει 3 δίσκους, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Μπερδεύομαι λίγο με τις κυκλοφορίες, με τα single, τα EP κτλ. Είναι ενεργός πάρα πολύ καιρό και κάνει αυτό το πράγμα ακριβώς με κάποιες μικρές παραλλαγές εδώ και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι κάπως τώρα ο ήχος έχει έρθει να ακολουθήσει αυτά. Έχει έρθει μάλλον σε αυτά που κάνει ο ίδιος εδώ και καιρό. Ακουμπάει πράγματα τα οποία κάνει αρκετά χρόνια. Όλα καλά ονομάζεται ένα single το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο, το Φεβρουάριο, κάπου εδώ κοντά τέλος πάντων, με την συμβολή του Ray Tone, να με συμπαθάει αν δεν το είπα σωστά το όνομά του συγκεκριμένος, ο οποίος είναι προφανώς στην παραγωγή. Ο Στέλιος, ο Sigma Tav, είναι στην εκφορά του λόγου και στους στίχους και κάνει και όλα τα βίντεο, αλλά εμείς δεν θα ακούσουμε, δεν θα δούμε το βίντεο τώρα. Θα ακούσουμε τη μουσική, όλα καλά και επιστρέφουμε.

δεν έχω κάτι να πω. Είναι που η κάθε λέξη μοιάζει με βόμβα και δεν έχω μαζέψει τα παλιά συντρίμια ακόμα. Με περνάνε για ζογκλέρ, τους βγαίνω σαμποτέρ και μετά αναρωτιούνται τι ψάχνω. Αν ακούσουν τα τραγούδια μου υπάρχω ή μήπως υπάρχω όταν με κάνουν σερ. Μες στον ηλεκτρικό τα όνειρα πεθαίνουν κι όλοι νομίζουν ότι ξέρουν μα δεν ξέρουν.

Λοιπόν, αυτός που ακούσαμε ήταν ο Sigma Tav μέσα από το καινούριο του, τέλος πάντων τελευταίο του single, το οποίο ονομάζεται Όλα Καλά, και εδώ θα σταματήσω γιατί θα παίξω το επόμενο, άμα δεν κάνω τώρα stop. Και συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από το Λονδίνο και είναι και αυτό από τις μπάντες, band to watch, όπως λένε τα διάφορα site και έντυπα. Είναι πέντε πιτσιρίκια, όχι πολύ πάνω από τα 20, τα οποία μας έρχονται από το Λονδίνο και πρόκειται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ στα τέλη του καλοκαιριού. Έχει προηγηθεί ένα EP με τίτλο Easy Peasy πέρσι. Δεν έχω πει τόση ώρα για ποιους αναφέρομαι, σε ποιους αναφέρομαι. Έχουν αυτό το περίεργο και συνάμα πολύ καλέσθητο όνομα, το οποίο είναι Man/Woman/Chainsaw, το οποίο εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αρκετά ενδιαφέροντες από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, ότι έχει καμιά διαφορά, απλά έτσι το λέω. Είναι 4 κορίτσια και ένα αγόρι, απαρτίζουν αυτή την πεντάδα. Nosedive ονομάζεται το τραγούδι το οποίο έχουν βγάλει μέσα από το επερχόμενο ντεμπούτο τους. Είναι από την ίδια μαγιά από όπου έχουν βγει τελευταία μπάντες όπως η Black Country New Road ή η Black Midi. Οι μεν Black Midi βέβαια έχουν διαλυθεί, οι δε Black Country New Road καλύτερα να είχαν διαλυθεί. Αλλά αυτοί εδώ είναι αρκετά ενδιαφέροντες. Ελπίζω να είναι και ο δίσκος τόσο καλός όσο το Nosedive, το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Man-Woman Chainsaw. Το κρατάμε αυτό το όνομα, νομίζω ότι θα μας απασχολήσει αρκετά. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο. Το κομμάτι Nosedive, μόλις τελείωσε, είναι ένα απαραίτητο soundtrack. Μάλλον θα είναι ό,τι πρέπει για ένα soundtrack σε μια ταινία coming of age. Ο τρόπος με τον οποίο χτίζει είναι σαν να βλέπω ήδη τη σκηνή στην οποία θα μπορούσε να είναι background το συγκεκριμένο τραγούδι. Αφού αναφερθήκαμε στις coming of age ταινίες, πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο νομίζω ότι έχει φτιαχτεί για να γράφει τραγούδια τα οποία δυνητικά θα πρέπει να είναι σε όλες τις coming of age ταινίες. Αυτή δεν είναι άλλη από τους Bright Eyes, είναι ακριβώς σύγχρονη μου, μιας και τώρα διαφεύγει και το όνομά του, για όνομα του Θεού. Είναι ακριβώς η ηλικία με μένα και το άλμπουμ τους καθαρά κατά τύχη, το Fevers and Mirrors, το οποίο είναι το δεύτερο τους άλμπουμ στην πραγματικότητα, αλλά είναι το πρώτο το οποίο έτσι είχε μια πιο μεγάλη αναγνωρισιμότητα και απήχηση και έφτασε στα δικά μας αυτιά πίσω στις αρχές του 2000. Το είχα ακούσει ακριβώς όταν είχε βγει και είχα πάθει πλάκα, πλάκα, πλάκα. The Calendar Hung Itself, τεράστιο κομμάτι, Bright Eyes, Fevers and Mirrors ο δίσκος.

Δεν φτιάχνω όπως το παλιά. Αυτό ήταν το Fevers and Mirrors, το δεύτερο άλμπουμ και καλύτερο κατά την προσωπική μου άποψη από όλους τους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει ο Conor Oberst, που μεγάλη μου ντροπή δεν μπορούσε, δεν μου ήρθε το όνομά του, είτε με το όχημα των Bright Eyes, είτε προσωπικά, είτε με τους Desperacidos που κάποια στιγμή έκανε και ένα spin-off με πιο punk έτσι ήχο, είτε και με την μπάντα την οποία έχει φτιάξει με τη Phoebe Bridgers. Ό,τι και να έχει κάνει, αυτό το δίσκο δεν τον έχει ξεπεράσει και δεν θα το ξεπεράσει. Και επειδή έτσι μεράκλωσα από το ξανάκουσα, θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι μέσα από το Fevers and Mirrors, το οποίο θα είναι πιο... Θα δω αμέσως τώρα να κάνω... Α, βέβαια, θα είναι το... Μάλλον το δεύτερο αγαπημένο μετά από αυτό που μόλις έπαιξε. Χαλάει, λοιπόν. Fevers and Mirrors, δεύτερο συνεχόμενο κομμάτι, Bright Eyes 2001, εκπληκτικό άλμπουμ.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο και πιο αυθόρμητο απόσπασμα από το άλμπουμ του 2000, όχι του 2000, όπως είπα, κατά λάθος, λανθασμένα μάλλον, Fevers and Mirrors, ο οποίος ήταν επίσης ο τρίτος δίσκος των Bright Eyes και όχι ο δεύτερος που επίσης λάθος είπα. Είναι ο καλύτερος όμως όπως και να έχει, επομένως αυτό το πετύχαμε. Για τη συνέχεια, άλλο ένα πολύ αναμενόμενο άλμπουμ, Κοντός Ψαλμός Αλληλούια. Την Παρασκευή κυκλοφορεί ο καινούριος δίσκος του Kevin Morby, του Morbaru, όπως λέμε. Little Wild Open δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Μπορεί να μην είναι όλοι του οι δίσκοι αριστουργήματα, κάποιοι να είναι λίγο καλύτεροι από τους άλλους. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Εδώ θα επιστρέψουμε στο πρώτο single του συγκεκριμένου άλμπουμ, το οποίο, όπως είπαμε, βγαίνει την Παρασκευή, Javelin, και ευελπιστούμε να είναι όλα τα κομμάτια τα οποία δεν έχουμε ακούσει το ίδιο καλά με αυτά που τα οποία έχουμε ακούσει. Kevin Morby και Javelin.

Καταπληκτικός Kevin Morby, όπως πάντα βρίσκει τον τρόπο μέσα στην απλότητα. Ποτέ οι συνθέσεις του δεν είναι, οι συνθέσεις του δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι περίεργο ή έχει φανφάρες κτλ. Αλλά πάντα έχει τον τρόπο να γράφει τραγούδια τα οποία μιλάνε στην ψυχούλα σου. Όπως λέει και ο ίδιος και θέλει να λέει και ο ίδιος, να το ευχηθούμε κιόλας γιατί πρόκειται να γίνει μπαμπάς σύντομα, αν δεν έχει γίνει ήδη. Γιατί η σύντροφός του, η Γουαξαχάτση, είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, επομένως δεν ξέρω, μπορεί και να μην έχει ήδη, έχουν ήδη γίνει γονείς αυτοί οι δύο. Εξαιρετικό, ταιριαστό ζευγάρι, πάρα πολύ. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, εμείς τώρα κανονικά θα έπρεπε να βάλουμε ένα σποτ έτσι για τη μέση. Δεν θα το κάνουμε, προχωρήσουμε κατευθείαν για να ασχοληθούμε με μια τύπισσα η οποία με τον τρόπο με τον οποίο όλη της η μορφή, όλο το σχήμα και το μουσικό από όσο έχω ακούσει, αλλά και η παρουσία της και ο τρόπος με τον οποίο κινείται και οι συνεντεύξεις που έχει δώσει κτλ. Μου έχουν τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή. Ονομάζεται Ζω Άμπα. Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, παλιότερες, τέλος πάντων, ναι, μπορεί να ήταν ενός μήνα, εκπομπές για το συγκεκριμένο, γιατί η προσφώνηση είναι it they, επομένως μάλλον δεν πρέπει να το λέμε το θηλυκό. Το άμπα, τέλος πάντων, δεν τα πάω και πολύ καλά με αυτά, έτσι κι αλλιώς, εμφανισιακά θυμίζει την Björk της περίοδου πριν από τον πρώτο δίσκο, μετά το Sugar Cubes και πριν το πρώτο άλμπουμ, όταν είχε κοντοκουρευτεί, αν την έχετε στο μυαλό της, γιατί κάπως έτσι είναι κοντοκουρεμένη κι αυτή. Έχει μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία. Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στο Κεντάκι και είναι ένα από τα μεγαλύτερα, θεωρούταν μάλιστα, ένα από τα μεγαλύτερα jazz ταλέντα του σαξοφόνου. Έπαιζε για αρκετά χρόνια, παρόλο που είναι μικρή σε ηλικία, μικρό σε ηλικία, έπαιζε πάρα πολλά χρόνια και στο underground jazz κύκλωμα της Νέας Υόρκης. Το σαξοφόνο της θεωρείται είναι εξαιρετικό, τόσο πολύ που τράβηξε την προσοχή του Τζον Ζόρν, αυτού του μεγάλου αυτοσχεδιαστικού κατά κύριο λόγο σαξοφωνίστα, και της έκανε την παραγωγή και κυκλοφόρησε και το πρώτο της άλμπουμ στην θρυλική Τζάτζεκ Records, που είναι η εταιρεία του Τζον Ζόρν. Και ενώ λοιπόν κινούταν σε αυτόν τον ήχο, στο free jazz και στον πειραματικό jazz ήχο γενικότερα, ξαφνικά πατάει μια τελεία, δεν ξέρουμε αν θα είναι full stop ή αν είναι απλά μια ανατελεία, και το γυρίζει τελείως, παίρνει την κιθάρα και ακολουθεί ένα αρκετά folk πράγμα που θυμίζει πάρα πολύ τις πρώτες στιγμές, μουσικές στιγμές της Cat Power και τέτοιου ήχου γενικότερα. Η φωνή του είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Είναι από αυτές τις φωνές που είτε θα τις αγαπήσεις είτε θα πεις δεν μπορώ να το ακούσω, δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα δύο, είναι των άκρων γενικά. Και ο επιθετικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το folk είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον που θυμίζει διάφορα πράγματα, έτσι πιο ακουστικό punk σε εισαγωγικά, πράγματα του παρελθόντος, όπως η μεγαλύτερη μπάντα που βγάλε ποτέ, το Μιλγόκι, η Violent Femmes, αλλά θα ασχοληθούμε κάποια άλλη στιγμή γι' αυτό. Εδώ πάμε να ακούσουμε το Ζω Άμπα. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στα τέλη του μήνα. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Eyes Full.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Zoo Amba από το ντεμπούτο άλμπουμ, γιατί το αναφέρει ντεμπούτο παρόλο που έχει κυκλοφορήσει κάνα δυο free jazz άλμπουμ, αλλά επειδή ο ήχος είναι τελείως διαφορετικός, οπότε είναι κάπως legit το ντεμπούτο για το συγκεκριμένο. Ice Fool ονομάζεται το δίσκος, ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε περίπου δύο εβδομάδες. Και μου θύμισε πάρα πολύ, παρόλο που δεν έχει καμία σχέση, ίσως τον τρόπο με τον οποίο ακούγονταν η παραμόρφωση, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε κατευθείαν το συγκεκριμένο τραγούδι από το μάλλον πιο αδικημένο άλμπουμ των Wipers, το Follow Blind του 87. Κατευθείαν λοιπόν ακούγοντας αυτό, αφού μου ήρθαν διάφορες γυναικείες φωνές, το τραγούδι το οποίο μου θύμισε ήταν το Anytime You Find από το άλμπουμ του, πότε βγήκε αυτό, το 87, το 88, των Wipers. Ίσως, όχι ίσως, σίγουρα το πιο αδικημένο άλμπουμ των Wipers. Θα πω μεγάλη κουβέντα για αυτό, θα την πω. Anytime You Find.

Τεράστιο κομμάτι, τεράστια μπάντα, αυτό, τεράστιο άλμπουμ, Follow Blind, ονομάζεται ο δίσκος, ο πιο αδικημένος δίσκος των Wipers, το ξαναλέω, σταμάτησα να μπω καμιά βαριά κουδέντια. Θα λέω ότι μάλλον είναι ο καλύτερος, σταμάτησε τον εαυτό μου, το είπα λίγο τώρα. Είναι προς συζήτηση, over beers αυτό, για το ποιος είναι ο καλύτερος δίσκος των Wipers, γιατί για τέτοια πράγματα πρέπει να μιλάμε όταν βγαίνουμε έξω στα bars, αν βγαίνουμε ποτέ έξω στα bars. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε μια μπάντα η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό εγώ νομίζω ότι είχαν διαλυθεί. Αυτή είναι η Ice Age από την Κοπενχάγη της Δανίας. Κοινώς μια μπάντα από μια χώρα που οι άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα και μια μπάντα όπου προσπαθούν απεγνωσμένα να εμφανιστούν όλοι ότι είναι καταραμένοι, αλλά είναι όμορφοι, πλούσιοι, δανείοι, που σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα κτλ. Ο δε τραγουδιστής τους είναι κούκλος, πώς τον λένε, κάτι Bender το λένε. Τώρα θα μου έχει κολλήσει ο Νίκλας Bender, το άλλο μεγάλο άτι κάποτε της Arsenal, αυτός το εξαιρετικός κεφαλοσφαιριστής. Αλλά αυτό τους λέγεται, που ονομάζομαι, λέγεται Elias Bender Ronefeld, ο οποίος είναι γεννημένος το 1992, της κάτω, από πότε έχουν παίζουν. Νομίζω τους ξέρω ανέκαθεν. Anyway, οι Ice Age θεωρητικά είχαν διαλυθεί. Ξαφνικά επιστρέφουμε ένα καινούργιο άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται, το οποίο βγήκε τώρα και ονομάζεται For Love of Grace and the Hereafter. Είναι αρκετά πιο γυαλισμένο στην παραγωγή σε σχέση με τα προηγούμενα, όχι με τα αμέσως προηγούμενα, με αυτά που τους ξέραμε, τέλος πάντων, τους γνωρίσαμε. Ο τραγουδιστής τους, από ό,τι βλέπω στο βίντεο κλιπ, παραμένει όμορφος. Αυτοί προσπαθούν ακόμα να το παίξουν καταραμένοι, δεν τους βγαίνει, δεν χρειάζεται. Στάρ είναι το κομμάτι, μια χαρά τραγούδι, αλλά ποτέ δεν θα γίνουν κάτι εξαιρετικό κατά την άποψή μου. Τους ακούμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το ολόφρεσκο άλμπουμ των Ice Age, το οποίο, τους οποίους εγώ προσωπικά τους είχα ως διαλυμένους σαν συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά, μας ήρθαν από το πουθενά. Δεν είναι κακό το τραγούδι, εννοείται. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με ένα Nepo Baby. Και Nepo Baby είναι μια, πώς το πω, μια σύμπτυξη της ορολογίας nepotism baby, δηλαδή το μωρό νεποτισμού, που σημαίνει εν ολίγης ότι είναι παιδιά τα οποία, παιδιά διάσημων γονέων, τα οποία έχουν ευνοηθεί από την παρουσία των γονιών τους και έχουν ένα προβάδισμα σε όποιο χώρο και αν επιλέξουν να ασχοληθούν, όσον αφορά την τέχνη τουλάχιστον, σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες που ξεκινάνε από το μηδέν. Ένα Nepo Baby, λοιπόν, είναι εκ των πραγμάτων, και δεν ξέρω αν αδικείται ή δεν αδικείται από αυτό τον, από αυτό τον ορισμό. Νομίζω ότι μένει να το δούμε για το τι θα γίνει αναφορικά με την Violet Grohl, την κόρη δηλαδή του Dave Grohl, η οποία κυκλοφορεί ως ονούπο το ντεμπούτο της άλμπουμ, και το οποίο προφανώς προμηνύεται να έχει καταιγιστικά τύμπανα, γιατί χωρίς να γνωρίζω κάτι παραπάνω, ακούγοντας μόνο το τραγούδι το οποίο θα ακολουθήσει, θα καταλάβουμε όλοι ότι τα τύμπανα τα έχει παίξει ο μπαμπάς ή τα έχει παίξει κάποιος ο οποίος είναι ο μπαμπάς από πάνω και το έχει πει «θα παίξεις έτσι», και το έχει καταφέρει και το έχει βγάλει καλά. Το κομμάτι φυσικά θυμίζει Nirvana, και πιο πολύ από, θα έλεγα, ότι θυμίζει το Territorial Pissings, θα το καταλάβετε και εσείς οι ίδιοι νομίζω με πάρα πολύ εύκολα. Ονομάζεται Cool Buzz. Ο δίσκος δεν έχει βγει ακόμα, θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Αυτή είναι η Violet Grohl και αυτό είναι το Cool Buzz.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βάλερ Γκρόλ, δηλαδή η κόρη του Ντέιβ Γκρόλ, που όπως είδα και τώρα στο chat, είναι γεννημένη 15 Απριλίου του 2006. Δηλαδή είναι 20 χρονών. Και κάτι, είχε γενέθλια, να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά, γιατί τώρα πρόσφατα έχει γενέθλια, δεν έχει πέρασει ένας μήνας. Η Ντέιβ Γκρόλ, λέω. Η Βάλερ Γκρόλ, λοιπόν, θα κυκλοφορήσει το debut της άλμπουμ. Όπως ακούγεται και είναι προφανές, υπάρχει συνδρομή του μπαμπά σε αυτό. Ο μπαμπάς, ο οποίος δεν κάθεται, είναι πάρα πολύ δραστήριος, εννοείται. Μετά από αυτή τη μίνι κρίση που είχε, και μάξι βασικά, γιατί ήταν χοντρή η κρίση, που είχε ο γάμος με την σύζυγό του, μετά την μαλακία που έκανε με μια άλλη γυναίκα. Φαίνεται ότι όλοι τα έχουν αφήσει πίσω τους αυτά, τέλος πάντων, νομίζω δηλαδή. Τουλάχιστον δεν χωρίσανε, ή τουλάχιστον δεν είναι κάτι επίσημο, δεν το έχουμε διαβάσει κάτι τέτοιο. Οι Foo Fighters πεθαίνουν μέλη τους, φεύγουν μέλη τους, έρχονται μέλη τους, παραμένουν εκεί σταθεροί. Νομίζω ότι οι Foo Fighters θα είναι παράλληλα, θα συνεχίζουν για όλη μας τη ζωή, και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ποτέ κάποιος δίσκος του στα τελευταία 15 χρόνια δεν είναι αυτό που λέμε συγκινητικός, δεν θα παθαίνεις πλάκα, αλλά ποτέ δεν είναι και κάτι το οποίο δεν θα τα ακούσεις να πεις ότι αυτό που ακούω εμένα μου κάνει. Και γενικά, ό,τι και να βγάλουν οι Foo Fighters, εμένα μου κάνει είτε καλύτερο είτε χειρότερο ανάλογα το δίσκο. Αυτός που ονομάζεται Your Favorite Toy και κυκλοφόρησε τώρα είναι μια χαρά άλμπουμ. Of All People, You Survived, λέει εδώ ο Dave Grohl, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Το ακούμε και επιστρέφουμε.

Ξαναλέω, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Of all people you survived, κατάρα. Αυτός ήταν ο Dave Grohl, αυτοί ήταν οι Foo Fighters. Από το τελευταίο τους ολοκένουργιο άλμπουμ, βγήκε πριν από 20 μέρες περίπου, με τίτλο κάτι με Toy. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Your favorite Toy, κάπως έτσι. Και θα συνεχίσουμε με άλλη μια θρυλική μπάντα, η οποία ήρθε και αυτή στην επικαιρότητα μετά την κυκλοφορία την προηγούμενη Παρασκευή, αυτή τη φορά, πολύ πρόσφατα, του καινούριου της άλμπουμ. Ο λόγος για τους Social Distortion, οι οποίοι 15 χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι, Hard Times and Nursery Rhymes ονομάζεται, το 2011 είδα το εξώφυλλο, κάτι μου λέει μέχρι εκεί. Εγώ θεωρώ ότι το τελευταίο τους άλμπουμ είναι αυτό το 2004, το Sex, Drugs and, Sex Love and Rock'n'Roll. Παράξενο. Λοιπόν, οι Social Distortion προφανώς δεν θα παίζανε κάτι διαφορετικό. 683 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, το 1983 ήταν η κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ. Και αυτοί, εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων που είχε και δεν ξέρω αν έχει ακόμα ο Mike Ness με όλες τις ουσίες που έχουν εφευρεθεί από άνθρωπο για να την ακούει, προφανώς δεν θα μπορούσαν να έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά άλμπουμ. Μόλις 3 και 3, 6 και 2, 8 σε περίπου 2.000 χρόνια καριέρας. Ο δίσκος ονομάζεται Born to Kill, πάρα πολύ πρωτότυπο. Νομίζω ότι πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου η φράση Born to, whatever είναι, ό,τι θέλει μπορεί να γράψει μετά, αλλά να απαγορευτεί να τη χρησιμοποιούν οι Social Distortion. Όπως είπαμε και πριν, δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό με ό,τι έχουν κυκλοφορήσει. Και εδώ θα τους ακούσουμε σε μια διασκευή. Ο Mike Ness αρέσκεται στις διασκευές, έχει βγάλει 2 προσωπικά άλμπουμ μόνο με διασκευές. Εδώ κάνει κάτι το οποίο προσωπικά δεν κατάλαβα γιατί το κάνει. Παίζει το Wicked Game του Chris Rea, του Chris Isaac, sorry, Παναγία μου, του Chris Isaac, σαν να είναι ο Chris Isaac με τη φωνή του Mike Ness, δεν το αλλάζει και ιδιαίτερα το κομμάτι. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσα λιγότερο ντροπή ακούγοντάς το, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Και τελειώνοντας, γιατί ήμασταν σε ένα αυτοκίνητο, πηγαίναμε προς την εξαιρετική συναυλία του Stolen Mike όταν ακούγαμε με τον Τάσο το συγκεκριμένο, και του λέω, μαλέκα, νιώθω λίγο cringe ακούγοντάς το, και ήταν όντως αυτό το πράγμα, αρκετά cringe, αλλά παρόλα αυτά όταν πήγα να βάλω κάτι από το Born to Kill δεν μου πήγε το χεράκι να ακούσουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι το Wicked Game από τη Social Distortion.

Παρόλο που ακούγεται πάρα πολύ γραφική η διασκευή, καθώς είναι ίδιο τελείως το κομμάτι, απλά τραγουδάει και έχει λίγο, είναι λίγο πιο βαρύ, έχει λίγο περισσότερο distortion, αυτή είναι η διαφορά. Έχει ο τρόπος, λοιπόν, μου, ίσως γιατί θα μπορούσε να το έχει γράψει αυτό το τραγούδι ο Mike Ness στα έτσι, πιο mellow του. Γι' αυτό κιόλας έτσι δεν σου δημιουργεί, να το πω, απέχθεια. Απλά να πούμε ότι το γραφικό μοτρο χτυπάει tilt στο συγκεκριμένο τραγούδι και στη συγκεκριμένη διασκευή. Ο δίσκος Born to Kill είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να περιμένει κάποιος από το Social Distortion το 2026. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Μια χαρά, προχωράμε. Πάμε να ακούσουμε άλλους θρυλικούς στο είδος τους, αλλά αρκετά βαρεμένους επίσης. Ο λόγος για τους βασιλιάδες του Midwest Emo, θέλω πάρα πολύ να το λέω κάθε φορά αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει ότι το Emo Core στην Αμερική είναι τόσο μεγάλο που είναι χωρισμένο σε μεγάλες περιοχές και ο ήχος είναι διαφορετικός για αυτούς, γιατί στα δικά μου αυτιά ίδιους είναι, ανάλογα από πού προέρχεται η κάθε μπάντα. Αυτή είναι η American Football, λοιπόν, με το σχεδόν αγκουγκλάριστο όνομα το οποίο έχουν. Εντελώς βαρεμένη. Η μπάντα του Mike Kinsella, ο οποίος είναι θρύλος στον punk ήχο, στον emo punk ήχο, ήταν και στους Cap'n Jazz, επίσης θρυλική μπάντα. Όταν διαλύθηκαν λοιπόν οι Cap'n Jazz, ο Mike Kinsella έκανε τους American Football. Από το 97 μέχρι το 2000 υπήρχαν οι American Football και κυκλοφόρησαν μόλις ένα δίσκο. Μετά διαλύθηκαν και επανασυστήθηκαν το 2016 και έχουν βγάλει έκτοτε μαζί με το πιο πρόσφατο άλλους τρεις δίσκους και οι τέσσερις δίσκοι των American Football δεν έχουν όνομα. Ονομάζονται American Football και για να βγάζουμε μια άκρη είναι ο 1, ο 2, ο 3 και ο 4. Αυτός είναι ο 4 λοιπόν. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, την 1η του Μαΐου. Έχει πιασάρικες συμμετοχές μέσα. Τραγουδάει σε ένα κομμάτι ο Brendan Yates, τον Turnstile. Και σε ένα άλλο, σε αυτό που θα ακούσουμε, η Kevin DeMare, η οποία είναι μέλος άλλης μια θρυλικής punk emo μπάντας, τον Rainer Maria. Blood on My Blood ονομάζεται το τραγούδι από το δίσκο American Football. Ha.

Λοιπόν, αυτό ήταν εδώ αρκετά μέλου το κομμάτι των American Football, Blood on My Blood, από το LP4, το τέταρτο του άλμπουμ. Και για τη συνέχεια, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή, πάμε κάπως πιο γρήγορα να ευχηθούμε στον άνθρωπο ο οποίος κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια σε μία από τις συγκλονιστικότερες φωνές που έχει βγάλει το rock and roll ever, στο μεγάλο καβλιάρι, τον Greg Dulli, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, 11 Μαΐου σήμερα έχει γενέθλια 61. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο single των Afghan Whigs, οι οποίοι πρακτικά είναι ο Greg Dulli πλέον, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος άλλος από την original σύνθεση. Duvatin ονομάζεται, μάλλον έτσι θα ονομάζεται ο δίσκος, ακόμα είναι λίγο νεφελώδη τα πράγματα για το πότε θα κυκλοφορήσει και πότε όχι, αν θα τον προλάβει μέσα στο 26 ή όχι. Το επερχόμενο τέλος πάντων άλμπουμ των Afghan Whigs, όπως και να έχει, θα φανεί. Και μετά, γιατί δεν μπορούμε να τον ξεπετάξουμε τον άνθρωπο μόνο με ένα τραγούδι, θα πάμε και με ένα παλιό Afghan. House of I προς το παρόν, από το επερχόμενο άλμπουμ των Afghan Whigs. Χρόνια πολλά, αγαπητέ Greg Dulli.

Και να συνεχίσουμε με την, αυτή τη φωνή του Ντούλη, πόσα χρόνια και να περάσουμε, να περάσουν όσες και καταχρήσεις που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και έχουν περάσει από πάνω του, και ευτυχώς δείχνει ότι έχει βγει αλόβητος από όλες αυτές. Ό,τι και να γίνει, η φωνή του παραμένει το ίδιο συγκλονιστική με εκείνη την πρώτη φορά, με εκείνη την πρώτη φορά που είχαμε ακούσει το αγαπημένο μου κομμάτι Ever από το Afghan Wigs, που είναι στο Black Love. Αυτό είναι το Blame ATC.

Λοιπόν, έχει πάει και 52 για να κάνω και το, και το Γιώργο Δρακάκη το, το σημείο εδώ και το ρολόι που δεν έχω ρολόι εγώ βέβαια. 11 και 52, επομένως μας παίρνει βαριά για δύο κομμάτια τα οποία θα, κάπως, θα πρέπει να κόψω διάφορα άλλα γιατί παρενέβησαν τα αυθόρμητα του πράγματος που ακούσαμε δύο Bright Eyes και δύο Afghan Wigs, επομένως θα πρέπει να κόψω τη τραγούδια για να χωρέσω τα δύο ελληνικά τα οποία έχω επισκεφθεί ότι θα ακούσουμε. Το ένα εκ των δύο ανήκει στη, στην πιο ενδιαφέρουσα κατά προσωπική μου άποψη indie μπάντα ελληνική των τελευταίων και εδώ δεν ξέρω πόσων χρόνων. Εντελώς τυχαία είχα δει τους Viceroy μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη live στο Death Disco την προηγούμενη φορά που είχαν παίξει στο Death Disco για την παρουσίαση του debut του άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Freedom Tastes Like Breakfast. Και είχαμε μείνει και οι δύο με το στόμα ανοιχτό. Χτες έπαιζαν πάλι οι Viceroy, πάλι στο Death Disco. Δεν μπόρεσα να πάω. Ο Γιάννης, ο οποίος όμως είναι αγέροχος φρουρός του indie και της καλής μουσικής γενικά, πήγε και κάποια στιγμή ξύπνησα με κάτι μηνύματα του στυλ «Η καλύτερη μπάντα που έχει βγει στη χώρα μετά τους Bocomolets». Και είναι τόσο γαμάτη, θα σας το γράψω ακριβώς όπως μου το έστειλε, είναι τόσο γαμάτη που έβαλαν και έχουν και μία cool scheme πλέον να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει. Έχουν βάλει νέο μέλος, δεν το ξέρω αυτό. Και ότι έκλεισαν τη συναυλία τους με το Territorial Piecings ήταν επίσης αυτό που είπε. Αυτή λοιπόν είναι η Viceroy. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να τους ξαναδώ ζωντανά. Όπου και να τους πετύχετε, κάντε αυτόν τον κόπο να τους δείτε. Είναι πραγματικά φοβερή μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και δεν τους βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά στην Αθήνα. Another One Yet To Live ονομάζεται το κομμάτι.

Freedom Takes Like Breakfast είναι. Όπα, ναι, θα το ακούσουμε αυτό. Sorry. Είναι το debut album των Viceroy. Όπου τους πετύχετε, να πάτε να τους δείτε. Another One Yet to Live είναι το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και γρήγορα, γρήγορα θα πάμε να κάνουμε και την αποφώνηση της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους όσους ήσασταν εδώ, μπήκατε έστω και για μισό δευτερόλεπτο σε αυτό το δίωρο. Ανεώσουμε το ραντεβού μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, για την επόμενη Δευτέρα. Είναι 4 σερί, πάμε για 5ο, πάμε κάθε μέρα, κάθε φορά και ρεκόρ πάει να σπάσει. Δεν προμηνύεται να μην γίνει η επόμενη Δευτέρα, δεν ξέρω αν γίνει κάτι απρόπτο, αλλά προς το παρόν τα πράγματα οδεύουν καλά. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, επίσης ανήκει σε μια δισκογραφική επιστροφή αυτή τη φορά, στους γερόλικους, θα το λέγαμε, βετεράνους, στους Victory Collapse, οι οποίοι μας επανασυστήνονται με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή τους, και έχει αυτό, έχει φυσικά σαν συνέπεια και με αλλαγές και στον ήχο τους. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε από το επερχόμενο άλμπουμ του Victory Collapse. Ονομάζεται Non-Player Character. Τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα, να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε.

Φωνές στον Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

do on the streets, bereft of you. What's a lonely man

This song's called Hey Orpheus.

0: Yeah. Hold on now.
1: There.

Τη βλέπω κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.